0: Καπίσα, ο σύγκολιο λέει έμος μπόι, ο σύγκολιο λέει γκρίρα μπαγίγιο λέει γανή, τέν να γράψει τίγητα μου όλε, λόγω πηγέ, εμπαϊκή σαγουάν εν και βαριέ. Καρύπου το σύσσι μου, τέρε γουόλ και λυκουάει. Αμαρό, είναι το μόνο κτεμπό, ότι άγι, και λούγα να το φαούτι, και κούσο νεπούνε με τι άγι, ελίρο εν ελόητο, κακορέ τι άν, νιγάσι άγιο χάλο, καγά έλε. Μάγεν χάλο, Hello. Mayen FM, hello. Hello, Mayen. Me yuni rarapi en kigwena. Ni me gonga ndipo. Hello. Yeu. Eva B. Αλλά Μάγιεν FM, hello. Hello. Yeu. Ε, παπί. Καρύμπου τι γίνει και γουένα. Να λεπνιέ ρόσα ούτε αμ' γίνει λάγουα. Άγια. Μάγιεν, hello. Μινιάνα.
1: Τι
0: λέω σε Μα γίνει φέμ, χαλό. Χέλο.